να με σαμπιά, να με τζάνα. Γιώβη του νεμουτσέκα, χαχέ, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.